0: Αυγή το τελβί. Σιωπαπέτε. Τηλεράμε. Χαρίκη τηλκά τηλεράμε. Οργή τηλκή τηλεράμψη. Σαντά. Απρατ φίλη Μουβάρακ λίτηρένα Ορ τσάρο ορ Μουβάρακ τίτηρένα Γιτο λόγωκο Σιβακή αρτ Τσάντα τσαρταλέρα τιέ Το ορ κίτελ με βι Σμερτία βι Μίρα παπ Πέτσαν την Αγίαννα, το όνοκο πέτσαν κυλιέ, τσανταλέ ραδιέ, αγί άπκε το τελμέ, σοιαν πάπ πέτε. Ισκά γιάτκαρ, γιά άπω με η τελβάλα μάνταρα. Sabiko Padam Padam Padam Kuna Mubarake Mubarake
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो यहां है खुशियों का संगम